ένα ο καλύστη να ρίλε Βικτόρια πως σε μόλα πεσά. Α, και νου γιο λούγα και πως ράγιο πίκι πίκι τέτα τέτα μαόλο α, και έλγιο φύλλε πίκι πίκι πως έλγιο. Eu vou que isso vou comer,